ονείροξη, δίος εποστήρωση, κεραίο, έρος μωρός παντορία να παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στράς. Με πεταλίδα στο φτερό, διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνους, υπολείμματα συναισθηματικά.